πετράτσι υπομονής βάνε πάντα θεμέλιο. Ωχ, βάνε πάντα θεμέλιο.

ξύλος, τα μασάω από το τσαλάκι, φρέτη, φραγκάκι, διμταλάκι. Τα μασάω από το τσαλάκι, φρέτη, φραγκάκι, διμταλάκι.